Ωραίο. Γκέντσι. Hot. Mega Bang. And we're gonna let it burn, burn, burn, burn. Πού είναι το φωτοφέδιο.